Ρόγαλακ, ρόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσι με τρούωνον να σπέλ. Παίρνει για δρούλινγκ σκνουκ. Και μη φύρεν, όλεκ φύρεν, σε φύλλα.